ξανά. Είναι και τα καρτερά, παιδί. Στο καζεχείο βόσου, αν κάθε λάδι.